0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

Lake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30, αλλά το καλοκαίρι στο Κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι ήρθατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποίηση ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 4.30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100.8.
5: Εδώ ακούω.

0: τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή μέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Εγώ του έρωτα παιδί.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. 17 δείχνει ο μήνας σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Σα σήμερα το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και φιλόλογος Ιωάννης Σικούρτης κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Τι λες, είχαμε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Ken Loach, ο γνωστός Βρετανός σκηνοθέτης, ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μουσικού.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Break FM 100,8. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχασε ένα Όσκαρ για 2 λεπτά και αρνήθηκε το Hollywood. Η απίστευτη ιστορία του ηθοποιού που προτίμησε τελικά το ελληνικό θέατρο από μια διεθνή καριέρα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Σωτήρης Μουστάκας. Ναι, ο Σωτήρης Μουστάκας. Μπείτε, δείτε το podcast Καρέ Καρέ για τον Σωτήρη Μουστάκα. Ήμουν σίγουρος ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Δεν ξέρω να κρίνω αν κάποιο, ξέρω αν μ' αρέσει ή όχι. Πώς μπορεί να μ' αρέσει κάποιο ότι με κάνει να γελάω ή με κάνει να κλαίω. Το αν είναι για Όσκαρ ή όχι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το κρίνω εγώ. Όμως, φοβερές ικανότητες και δυνατότητες. Ακόμα και το να παίζει με το πρόσωπό του, με το σώμα του, με τους μορφασμούς. Είναι αυτή η καλή παλιά ελληνική γενιά των Ελλήνων ηθοποιών που σε κάνανε να γελάς από τον ρόλο. Και δεν χρειαζόταν ούτε να βρίσουν μέσα, ούτε να πούνε πράγματα από τη στάση του σώματος, από τις γκριμάτσες. Να κλαις αυτούς που δεν...

Έρχεται η έρευνα που αναστατώνει το ελληνικό κοινό. Δεν θέλουμε πια ξαπλώστρα, λέει, γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά και ανακαλύπτουν ξανά τα βουνά. Θα σας πω εγώ, γιατί το μπάνιο στην ξαπλώστρα κάνει 50 ευρώ στο άτομο. Γι' αυτό, όσο κάνει το δίκλινο δωμάτιο στο βουνό. Μπορεί και να είναι και λίγο πιο φθηνό αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν, να το δώσω για μία ξαπλώστρα για 2 ώρες, για 3 ώρες, για 4 ώρες, 50 ευρώ, να ακούσω τη γελία μουσική που θα έχετε διαλέξει εσείς. Και να ακούω δίπλα τον έναν και τον άλλον και να μην φτάσει ούτε το 50, λέω, δεν πας στο βουνό, έχει την ησυχία σου. Και εκεί ήλιο έχει, αλλά έχει και δροσιά και μάσει καλύτερα το βράδυ. Αυτό δεν είναι και Μύκονος, αλλά μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θα μου πεις μήπως στη Μύκονο περνάς καλά. Όχι. Αν δεν είσαι οργανωμένος, δεν περνάς καλά. Τα τελευταία χρόνια όμως αλλάζει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, από τα Ζαχαροχώρια και το Πούλιο μέχρι τον Όλυμπο και τη Λίμνη Πλαστήρα. Τον Αχαίροντα και τα Τζουμέρκα, η εικόνα των καλοκαιρινών διακοπών αποκτά όλο ένα περισσότερο πράσινο χρώμα. Σας εξήγησα, περιοχές στη Χαλκιδική που ήθελες 30 ευρώ τη βραδιά για να μείνεις σε 2 άτομα, ένα νεαρό ζευγάρι, τώρα θέλουν 120-150 ευρώ. Οπότε, μια χαρά είναι τα Ζαχαροχωρία.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 Εκτου 2026, έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: θα με πονέσεις.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
2: Μου το

Στη Θεσσαλονίκη τώρα ένα ανήλικο βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο στον δρόμο, συνελήφθη η μητέρα του, επιτέλους. Επιτέλους, παιδιά, οι γονείς δεν τα διαδεύτηκαν σε τίποτα. Παραμελημένο παιδί, τι βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν είδατε κανέναν από τους τελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τα πιτσιρίκια που είναι 8 χρονών και 10 και 12 και τα πιάνει η κάμερα να λένε συνθήματα με τους πατεράδες τους που βρίζουν μάνες και μιλάνε για ναρκωτικά. Και δεν έχει πάει ο εισαγγελέας ακόμα να τους πάρει όλους μέσα, όλους. Να πάρει τους παίχτες, τους φιλάθλους, τους προέδρους των σωματείων, τους μπασκεμπολίστες, το φύλακα του γηπέδου, όλοι ρε μέσα. Όλοι τον οπερατέρ που τραβάει τα πλάνα, το κανάλι, τον πρόεδρο του κανάλι, όλους ρε, όλοι είστε για φυλακή. Παίζετε πλάνα και καλά, ότι α, τι ωραία ατμόσφαιρα ο παπάς με το παιδί, και το παιδί φρίζει τη μάνα και μιλάει για ναρκωτικά on camera 10 χρονών παιδάκι. Αυτά γίνονται. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι πρώτη στο μπάσκετ. Τελευταίοι είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός και το αν έχεις καλό μπάσκετ ή όχι, είναι αυτό. Το αν μπαίνουν τα καλάθια ή όχι, είναι αν προπονούνται καλά οι παίχτες. Είτε εδώ, είτε από τη χώρα και από τα χωριά που τους φέρνετε. Η ποιότητα και ο πολιτισμός στο μπάσκετ φαίνεται εκεί. Έλα.

Ποιοι είναι οι πιο απογευτικοί άντρες και τα κορίτσια μας, το λέω για το 2026, η λίστα που προκάλεσε αντιδράσεις νέα διεθνής κατάταξη. Για το 26 επιχειρεί να ορίσει πού ζουν οι πιο όμορφοι άντρες του πλανήτη, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ινδία. Εντάξει, παιδιά, γελάω τώρα. Γελάω. Έναν ωραίο Ινδό δεν έχω δει ποτέ. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, αποκλείεται. Η Σουηδία να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, οκ, το ακούω. Την εξάδα ολοκληρώνουν η Ιαπωνία. Εντάξει, παιδιά, μας κάνετε πλάκα. Ο Καναδάς και η Βραζιλία. Χώρες που εδώ και χρόνια συνδέονται με την αισθητική, τη μόδα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Ποιος δε, η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει τους πιο ωραίους άντρες στον πλανήτη μαζί με την Ινδία. Δεν ξέρω. Κορίτσια, εσείς τι λέτε. Η Ευρώπη φαίνεται να δεσπόζει στην κατάταξη, καθώς οι χώρες όπως Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις. Τώρα, η Ελλάδα, το λέω για εσάς τα αγόρια που περνιόμαστε για κούκλη, είμαστε στην 30η θέση. Όχι στην 3η θέση, στην 30η και ένα μηδενικό δίπλα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 Εκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

αλλάζεις, το μετανιώνεις, το ξανασκέφτεσαι λίγο πιο ψύχρεμα. Και σε τρομάζει, γιατί το ξέρεις πως μια νύχτα το πολύ εμείς οι δύο αντέχουμε ο ένας δίχως τον άλλον.

εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό, μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017 / 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Freak FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Για πάμε, για πάμε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8.

Καλημέρα, καλημέρα Κόρινθο. Καλημέρα Κορινθία. Καλημέρα Πελοπόννησο. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Κύπρο. Καλημέρα Ευρώπη. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, ναι, ναι, ναι, σας λέω, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο, και σήμερα κοντά σας. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, έτσι ευχάριστα, με πολλή μουσική, με θετική ενέργεια και πολλά χαμόγελα, φίλες και φίλοι. Όχι γιατί θα κάνουν τους άλλους να ανησυχούν, αλλά γιατί έτσι πρέπει, αδερφέ. Ναι, ναι, ναι, δικαίωμά μας είναι. Δεν λέει και ο τραγούδι, δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Έτσι. Αυτή είναι η ζωή μου και μου ανήκει. Ε, κύριε Κώστα, έτσι δεν είναι, πέστε μας. Καλημέρα, καλημέρα στον αγαπημένο μας κύριο Κώστα, που είναι και αυτό το πρωινό εδώ, συνεπής στο ραντεβού του. Καμιά φορά εμείς δεν είμαστε, αλλά ο κύριος Κώστας είναι πάντα όλα και όλα. Συνεπέστατο στο ραντεβού του εδώ, κάθε πρωί. Πριν ξεκινήσουμε εμείς, μας περιμένει. Πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του, λόγω τώρα καλοκαιριού τώρα. Με λίγο πιο κεκτημένη ταχύτητα. Καφεδάκι, ψώνια, γυμναστήριο και ξανά πίσω. Έτσι, με όλο το δίμα εκεί. Θα περιμένουν όλους εμάς να μας εξυπηρετήσουν και να μας φορτώσουν κι άλλες αναμνήσεις. Τέτοιες αναμνήσεις μακάρι να έχουμε, είναι καλές, ευχάριστες. Νόστιμες θα έλεγα. Γευστικές αναμνήσεις. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα μου, καλημέρα. Και καλή συνέχεια. Τώρα τι να πούμε, καλημέρα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Βλέπω ότι μόνο ο Άρης έχει μείνει εδώ.

Ακόμα και ο Φωτάκος που ήταν το πρωί εδώ με τον μπαμπά του και πήγαινε ένα σχολείο. Τέρμα μου λέει, με ήρθε, με βρήκε προχθές εκεί στην εκδήλωση. Τέρμα μου λέει, Γιώργο, τώρα δεν έχει σχολείο. Α, θα με χάσει το Σεπτέμβριο πάλι. Αδυναμία μου. Ήταν ντροπαλούλης όμως, δεν ήρθε μόνος του να μου μιλήσει. Α, ήρθε με τη μαμά. Δεν πειράζει όμως, εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί είναι φιλαράκι μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Καλά, ξέρω δεν ακούει τώρα γιατί κοιμάται. Τυχερός, τυχερός. Ξέρω γιατί σας το λέω, ξέρω γιατί σας το λέω. Ναι. Γιατί κάποιοι άλλοι πηγαίνουν για ύπνο στις 5.30, στις 6 και στις 8 είναι κανονικά εδώ στο μικρόφωνο. Σαν να έχουν κοιμηθεί 8 ώρες κανονικά. Καλά, δεν θυμάμαι ποτέ ζωή μου να έχω κοιμηθεί 8 ώρες, αλλά τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε. Λέει και η Ασλανίδου με τον Μπάριο. Άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει, βράστο. Αυτό δικό μου το τελευταίο.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, εκεί. Εκεί στο κεντρικό κατάστημα της Ιδρώ Κορινθίας ΑΕ στην Κορινθό. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά εκεί, το Γιώργο, το Κώστα. Ο κύριος Χρήστος έμαθα ότι συνταξιοδοτήθηκε τελικά. Τη Σωτηρία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και φυσικά τα παιδιά που μας ακούνε στο Κιάτο, στο Ντάσο και στο Σωτήρη. Σε όλο το προσωπικό της Ιδρώ Κορινθίας ΑΕ και στα δύο καταστήματα, Κορίνθου και Κιάτου. Και φυσικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στον πρόεδρο μας, τον αγαπημένο μας κύριο Μανώλη Γαϊτάνο, που κάποτε μας άκουγε κανένα πρωί εδώ πέρα, μας έστειλε κανένα μήνυμα. Τώρα έχουμε χάσει τα έγκαιρα του λόγω φόρτου εργασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς στέλνουμε την καλημέρα μας. Έτσι. Και πιστεύω να τη μάθει. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε δωράκια, έτσι να ξέρετε. Ναι, ναι, σας λέω, δωράκια, δωράκια.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι εδώ. Γεια σου ρε Μητσάρα. Και σήμερα εδώ. Πω πω φραπόγαλα, τι πες τώρα ρε φίλε. Πω πω τι μου θύμισες. Καλημέρα με δροσερό καφεδάκι για να πάει η μέρα μας καλά. Καλή Τετάρτη με αγάπη και υγεία. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο Μάρκος Σεφερλής, η οικογένεια Σεφερλή μάλλον, έχουν ένα καφέ στο Μαρούσι εκεί στο Κυκλικό Κόμβο. Λοιπόν, και πέρασε μια μέρα, λέω παιδιά, ο Μάρκος έρχεται καθόλου. Περνάει κάπου κάπου, λέω, του δώσετε χαιρετισμούς, θα περάσει, μου λέει από ποιον. Θα του πείτε από αυτόν που από μικρά παιδιά μέχρι ακόμα και σήμερα πίνετε φραπέ γλυκό με γάλα. Λοιπόν, ο Μάρκος συνεχίζει ακόμα, εγώ το έχω αλλάξει βέβαια γιατί λόγω υγείας, όχι τίποτα, αλλά θα συνέχιζε να πίνει ακόμα. Με δροσερό καφεδάκι για να πάει η μέρα μας καλά, λέει ο Κομνηνός. Καλή Τετάρτη με αγάπη και υγεία. Τι έκανες τώρα ρε Μητσάρα, ξύπνησε αναμνήσεις ρε φίλε. Τι πράγμα, τι κάνεις τώρα, γιατί το κάνεις αυτό. Σου έχω κάνει εγώ κάτι και μου το κάνεις αυτό. Δεν πειράζει, σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Ναι ρε φίλε, σ' αγαπάμε. Καλημέρα, καλημέρα.

Πω και λαπωνίτα εδώ. Λοιπόν, σας είπα έχουμε δώρα σήμερα, έτσι, θα θυμίσω μετά. Απλά μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί το ένα είναι δύο δώρα για αύριο βράδυ. Θα σας πω σε λίγο πώς και τι. Οκ, οκ, πέστε μου, οκ. Λοιπόν, να ο Κώστας από το Ξυλόκαστρο εδώ. Καλημέρα Γεωργάρα, σε όλη την παρέα. Καλημέρα Κώστα μου. Καλώς ήρθες φιλαράκο και σήμερα. Μέσω email ο Κώστας. Πού μας βρήκες ρε Κώστα? Να σε καλά. Μακάρι να κοιμόμαστε, λέει όλοι, όπως ο μικρός που κοιμάται. Πόσο τυχερός είναι, έλατε. Α, και εμείς όταν ήμασταν μικροί τα είχαμε αυτά, αλλά τώρα. Άστα. Μην το συζητάς καθόλου. Ναι. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε.

Να, ο Άρης εδώ είναι που λέγαμε πριν. Καλημέρα σε όλο τον όμορφο κόσμο του Break FM. Επειδή σήμερα μου έβγαλε το Facebook μια φωτογραφία με τον πατέρα, έχω να πω σε όλους εσάς, κάντε όσες περισσότερες αγκαλές μπορείτε στους ανθρώπους σας πριν γίνουν φωτογραφίες. Βάλετε και εγώ, λέει, το Γιάννη μου το μαντήλι σου. Αχ, που του άρεσε, λέει, να το ακούει. Πόσο δίκιο έχεις, ρε φίλε. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, πάντα συμφωνώ με τον Άρη. Ταιριάζουν οι απόψεις μας. Καμιά φορά. Μόνο οι αθλητικές μας έτσι. Απόψεις δεν ταιριάζουν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, θα τσακωθούμε κιόλας.

Πόσο δίκιο έχει ο Γιάννης. Ναι, ναι. Κάντε όσες περισσότερες αγκαλιές τα αγαπημένα σας πρόσωπα πριν γίνουν φωτογραφίες. Μπράβο ρε Άρη. Εντάξει. Και εγώ δεν έκανα τόσες πολλές αγκαλιές όσες θα ήθελα τη μάνα μου, ο Άρης τον πατέρα του, και πάει λέγοντας. Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο των Εξαμήλειων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο λέει, με τα Super Donuts Στεφανάκης. Καλημέρα George. Καλημέρα στο Δημήτρη, στον Κυραντώνη και στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμήλειων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Βεβαίως και είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις, είναι εδώ.

Ο Γιώργος είναι εδώ με τα γλυκίσματά του. Πρωινός, πρωινός και σήμερα, να ξέρεις. Σήμερα πιο πριν, με φνηδίασε. Από τις 3.30. Του λέω, εντάξει ρε Γιώργο, νωρίς είναι ακόμα. Μετά πήγε 5.30. Καλημέρα, λέει. Ο Γιώργος. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Έτσι συνέχισε να γλυκίνεις τον κόσμο. Ναι ρε φίλε. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος εδώ και σήμερα. Μπράβο. Καλημέρα από Νεμαία. Πορεία προς Δερβαίνη. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Να σε καλά φιλαράκο. Καλημέρα εκεί στη, σε όλο το πλήρωμά σου.

Λοιπόν, να πάμε. Πρέπει να πάμε σε time out όμως, παιδιά. Γιατί βλέπω, πάμε στην ώρα. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια καλημέρα στο φίλο μας τον coach. Νομίζω ότι και χθες ο coach και δεν το διαβάσαμε, νομίζω. Ναι, το είδα αργά. Καλημέρα και από εμάς, φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές εδώ και σήμερα μαζί σου. Καλημέρα, coach. Καλημέρα. Τελείωσε ο Μάριος. Άντε, καλό καλοκαίρι. Καλά αποτελέσματα και καλές διακοπές, πες του. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε time out. Ώρα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Α, και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11.

0: FM.
1: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017 / 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας...
9: Άσε
0: Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
0: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πο, χάμος μιλάμε. Και σήμερα. Τι να πω ρε παιδιά εγώ τώρα, τι να

Ο Γιαννάκης Αθόρυβος εδώ και σήμερα, από τα Άγρια Χαράματα. Καλημέρα από Νεμαία, πορεία προς Δερβαίνη. Το είπαμε αυτό, το είπαμε. Καλημέρα Γιάννη. Καλό δρόμο, πάντα με ασφάλεια. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ωραία εκδρομούλα είναι σήμερα στο Δερβαίνη. Ναι, μου άρεσε αυτή η διαδρομή πολύ. Όταν δεν έχεις και άγχος, δεν σε νοιάζει. Να και ο Σταύρος εδώ και σήμερα. Άρχοντα! Καλημέρα. Σήμερα ακόμα πιο πρωινός λόγω φόρτου εργασίας, αλλά εδώ θα είμαι και θα παρακολουθώ τα δρόμενα του Break FM. Την καλημέρα μου σε όλο το team του σταθμού. Καλημέρα σε όλους τους ταραμπεριτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, λιμενάρχες, οδηγούς απορριμματοφόρων, καφετζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και στους αλειτούργητους, αλλιμπαρούτιδες, παπατζίδες. Και φυσικά λέει, όπως πάντα, ακούμε μόνο Break FM και Γιώργο Ναστούλη, που τον αγαπούμε ούλι, ούλι, ούλι, ούλι, ούλι, ούλι. Γεια σου ρε Σταύρο. Να σε καλά φιλαράκο. Καλή δύναμη. Να, και ο Παναγιώτης Σακελάρης είναι εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στον μπουγατζοκατακτητή μας. Ο άλλος πάλι λέει, δεν ξαναγυρνάει. Ούτε ηχητικά δεν στέλνει πλέον. Ναι, ναι, εντάξει, είναι γεγονός αυτό. Ναι, ναι. Νικτώσαμε τη μουρμούρα του πάντως, να ξέρεις, ε. Ναι. Μ' αρέσει ότι σε ένα μήνα θα ήταν εδώ. Λέω, μαύρη πέτρα, μαύρη πέτρα. Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα Γιώργο. Ναι, έτσι λέει. Δικαίωμά μας. Και να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα μου, ευχαριστώ. Εκεί ο κύριος Κώστας, το μαϊστράλι. Πρωινός, πρωινός, στην παρέα μας, μας περιμένει. Ετοιμάζει το καφεδάκι του και απολαμβάνει αυτή τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Καμιά φορά ρε παιδιά, όταν είναι ήρεμη, χαλή η θάλασσα, θες να πατήσεις από πάνω και να την περπατήσεις σαν χαλή είναι, έτσι. Να φύγεις εδώ από το μαγιστράλι, να πας από παραλία, να την προχωρήσεις και να φτάσεις στο βάθος, στο ξυλόκαστρο. There's a man in New Orleans, he's a rock and roller, he's a guitar man with a great big soul. He lays down.

Να, ο Τασούλης εδώ είναι, Παναγιώτη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα στους μοναδικούς φίλους του Break FM και στο μοναδικό Παναγιώτη Σακελάρη. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να και ο Μπαλτζόγλου εδώ. Γιωργάρα, πολλές πολλές καλημέρες και από μένα. Α, έχεις δει τραγουδάκια σήμερα. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 10. Στο λέω για να μην λες μετά ότι το στόπα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Thank you, thank you. Πάλι καλά που μας ενημερώνεις, γιατί μην πάμε στα τυφλά, μην πάμε στα τυφλά. Μας έχει στείλει και τα απαραίτητα τραγουδάκια εδώ, Γιάννης, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι.

Ανά και φίλε, από το Λουτράκι εδώ και σήμερα με το καρπουζάκι, με την καρδούλα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, καλημέρα και καλή Τετάρτη μας λέει, με ελληνικό καφέ, τσιμωνό, με φιλτζανάκι έτσι παραδοσιακό και με θέα βέβαια το απέραντο γαλάζιο. Είναι της θάλασσας, το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι, αγναντεύει τη θάλασσα. Τώρα, δεν ξέρω αυτό σε ποιο νησί είναι και αν είναι ιδιωτικό νησί ή όχι. Δεν το ξέρω. Καρπούζι, ναι, έφαγα και εγώ χθες. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Βάλε το αθάνατο νερό, λέει Σφακιανάκης. Οκ, οκ,

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Όχι, έχουμε κι άλλα. Πάμε, πάμε και στις υπόλοιπες. Λοιπόν, να και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ, που κι αυτός έχει θέα το απέραντο γαλάζιο του Κορινθιακού. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους, λέει. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας, καλή δύναμη. Ναι, χτες μιλήσαμε και με τον πρώην λιμενάρχη μας, τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Πολυζωίδη, που τον ψάχναμε. Αφού είδαμε και αποείδαμε, πήραμε τηλέφωνο να δούμε τι κάνει. Και μας ενημέρωσε ότι είναι καλά, ευτυχώς. Απλά τέτοιες ώρες δεν είναι καθοδόν για να μας ακούει, οπότε. Γι' αυτό μου λέει, δεν στέλνω.

Λοιπόν, Γεωργάκη Μαρμαρά, σου έχω ξαναπεί ότι όταν θα γράφεις κάτι, θα το γράφεις μία και καλή. Εσύ έγραψες μια φορά στο 8 και 8. Θα έπρεπε να διαβάσω το μήνυμά σου από τα πρώτα, ξέρω εγώ. Μετά μου στέλνεις ένα έλα. Πάει, χάθηκε, πήγε πίσω. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, Γεωργάκη Τζόρτζ. Νο, νο, νο, εγώ. Καλημέρα και από μένα, λέει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Γιώργο. Ελπίζω να την ακούσει και ο φίλος μας ο Μπάμπης. Μια καλημέρα μετά από τόσο καιρό. Πούντος. Ναι, εσύ μετά από τόσο καιρό, γιατί την κοπανάς και εσύ τώρα τελευταία. Έχεις γίνει κοπανατζής, έχεις ζηλέψει τη δόξα των άλλων. Των άλλων κοπανατζίδων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στο τραγούδι τώρα που διάλεξε ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρέας. Τραγούδι που το θυμίζει τον πατέρα του, λέει. Και εμένα τη μάνα μου. Άρη. Εγώ έχω χάσει και θείο Γιάννη και πρώτο ξάδερφο Γιάννη. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

0: Έτσι, έτσι, επιστρέψαμε.
1: Πάμε.
0: Για πάμε, μαζί, μαζί.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Ναι, το βάλαμε για να ακούσουμε και να υποδεχτούμε το γνήσιο ιταλικό ψαράκι που αφήχθηκε σήμερα.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Από το ηφαίστειο της Έτνα. Παρακαλώ. Τώρα κάνει και ζέστη, καταλαβαίνετε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος. Καλημέρα ψαράκι, καλημέρα. Εδώ και σήμερα συνεπείς το ραντεβού μας και εμείς, εσείς, και χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, η Ελενίτσα ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές, υποθέτω, έτσι. Ωραία είναι.

Ωραία, ωραία πράγματα συναντούμε στις καρδούλες. Πράγματα που σκεφτόμαστε, πράγματα που θέλουμε. Εικόνες και μέρη που θα θέλαμε να βρισκόμαστε, αλλά δεν είναι πάντα έτσι το τι θέλουμε. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και είναι και σε προσγειώνει και ανώμαλα. Μιλάμε. Δεν βαριέσαι.

Κρίσνα και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Αγγελική 2. Την ευλογία του Θεού έχουμε κάθε μέρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και λέμε καλημέρα. Σωστό. Το έχουμε σχολιάσει και άλλα πρωινά. Δεν πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας μόνο το βράδυ που πριν κοιμηθούμε. Όσοι το κάνουν βέβαια, όσοι το κάνετε, γιατί εγώ το κάνω. Και κάνω και ιδιαίτερο το λειτουργικό. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και το πρωί το σταυρό μας. Ξυπνήσαμε. Κάποιοι άλλοι δεν ξυπνάνε καθόλου. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή Τετάρτη με πολλές όμορφες στιγμές, λέει. Τι καφές είναι αυτός τώρα, με δυσκολεύει να δω. Α, ελληνικός είναι, ελληνικός είναι. Με μπέρδεψε το φλιτζάνι. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα μαχαιρίτσας». Ωραία, ωραίο, πολύ ωραίο. Και δεν ξέρω και αν το έχουμε ξανακούσει μέσα από αυτήν την εκπομπή εδώ.

Καλημέρα. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Α, ωραία καρτούλα σήμερα. Καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη και το πλοίο, το φεριμπότ της γραμμής. Ωραίο, ωραίο. Καφεδάκι γαλλικό. Ναι, όχι ιταλικό, γαλλικό. Με τις καρδούλες. Έτσι, αντί για τους αθμούς του καφέ, γίνουν καρδούλες.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι δώρα έχουμε, έτσι, παιδιά, σας το λέω, έτσι, μην πείτε μετά ότι σας το είπα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα τα πούμε σε λίγο τα δωράκια μας. Και δεν είναι και λίγα. Είναι και προσκλήσεις, αλλά και μπουκαλάκια ουίσκι. Ξέρει ο Σακελάρης τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν ξέρει τι όμως είναι. Θα τον φάει η αγωνία. Ναι, ναι, ναι. Ας τον φάει η αγωνία. Να το φάει, να το φάει κανένας κροκόντυλος στο Κορινθιακό. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα μεταξύ μας, ο μόνος που δεν κινδυνεύει να το φάει ο κροκόντυλος και να το φάει και ο Καρχαρίας στο Κορινθιακό είναι ο Σακελάρης. Ούτε μπορεί. Δεν έχει τόσο μεγάλο στόμα. Εμένα μια χαψιά με έχει, γι' αυτό δεν πάει για μπάνιο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι γρή. Όχι, τραγουδάκι δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε στην ώρα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να έχονται μέχρι τις 11. Θα είμαστε εδώ και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, κάτω ξαναπώ, να το καταλάβετε. Όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα είμαστε εδώ. Συνεπείς το ραντεβού μας από τις 8. Και άμα δεν πάει 11, δεν φεύγουμε, δεν φεύγουμε. No, no, no. Επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 έκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
0: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
9: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επούνημα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Για πάμε, για πάμε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και συνεχίζουμε. Εδώ και αυτό το πρωινό, όπως κάθε πρωί, συνεπείς το ραντεβού μας. Συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Να καλημερίσουμε και την Αγγελική από το Βραχάτι που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία μας λέει. Τετάρτη σήμερα και έχει λαϊκή. Όντως ναι. Επικοινώνησε και ο φίλος ο Χστάρας από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Επικοινώνησε μαζί μας. Να μας πει την καλημέρα του. Σας το λέω γιατί δεν άκουσα να το λέτε εσείς. Ναι, θα το έλεγα τώρα που θα λέγα καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. Ένα τραγούδι αργάς αργό. Μ' αρέσει και αυτό. Ναι, ναι, ωραίο, είναι παραδοσιακό. Μ' αρέσει, το ακούω στα πανηγύρια. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Αν και έχω καιρό να πάω σε πανηγύρι τώρα, αλλά... θα πάω, πού θα πάει. Πού θα πάει. Θα κάτσει, δεν θα κάτσει. Να πάμε σε κανένα πανηγύρι.

Και συνεχίζουμε με την Αγγελική. Πάμε. Τώρα πήραμε φορά, διαβάζουμε και το γράμμα της. Λοιπόν, σε ένα χωριό χτιζόταν μια εκκλησία και ο καθένας βοηθούσε όσο όπως μπορούσε. Όποιος είχε ζώο, το διέθετε για να κουβαλάει πέτρες και όσοι ήταν γεροί δούλευαν. Στο χωρί ήταν και μια γιαγιά, πολύ φτωχή, που δεν είχε τίποτα να δώσει για τον ναό. Πονούσε η ψυχή της γι' αυτό και καθώς περνούσαν τα ζώα που κουβαλούσαν τις πέτρες, μάζευε χορταράκια και τους έριχνε να τα τρώνε, να παίρνουν δυνάμεις. Όταν τελείωσε λοιπόν ο ναός, έκαναν εγγένεια και σε μια επιγραφή έγραφαν το όνομα του Δεσπότη. Συνέβαινε όμως το εξής. Μόλις γράφονταν το όνομα του Δεσπότη και έβαφαν την επιγραφή, την άλλη μέρα έβρισκαν σβησμένο το όνομά του και γραμμένο το όνομα της γιαγιάς. Αυτό έγινε τρεις φορές. Απορούσαν όλοι και φώναζαν τη γιαγιά και φώναξαν τη γιαγιά. Όταν εκείνη πήγε στο ναό, τη ρώτησαν: «Γιαγιά, τι στο καλό έκανες εσύ και γράφεται το όνομά σου στην πλάκα, ενώ εμείς έχουμε χαράξει το όνομα του Δεσπότη?» «Καλό, μα τι καλό να κάνω εγώ, παιδί μου, η φτωχή!» Εκείνοι όμως επέμεναν. Τότε σκέφτηκε η γιαγιά και τους αποκρίθηκε: «Δεν έκανα τίποτα, παιδιά μου. Μόνο που όταν έβλεπα τα ζώα που κουβαλούσαν τις πέτρες για τον ναό και όταν η ψυχή μου, γιατί δεν μπορούσε να προσφέρω τίποτα, έτσι μάζευα χόρτα και τα έριχνα στα ζώα. Κι όμως αυτά τα λίγα χόρτα της γιαγιάς έπιασαν τόπο. Τόσο τόπο όσο δεν έπιασε κανενός αλλού η προσφορά, γιατί ήταν πηγαία, ταπεινή και κρυφή.» Άγιος Γεώργιος ο Καρολίδης. Μπράβο, πολύ καλό το παράδειγμα σου, Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που μπήκε στην παρέα μας. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε Χριστάρα. Εδώ μου λέει Γιώργο, είμαι, να ξέρεις, Τετάρτη σήμερα και ο συνήθως ξέρεις το δρομολόγιο μου, έτσι. Πρώτα θα πάω για καφέ εκεί να δω τα παιδιά στο καφέ του Καρά, τον Γιάννη, την Κορίνα και τον Παντελή. Επ' ευκαιρίας μου λέει, πες και μια καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά και από τον Χριστάρα αλλά και από μένα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν,

Και μετά μου λέει: Γιώργο, πως συνήθως θα πάω και από τη Λαϊκή να κάνω τα ψώνια μου, να δω και το φίλο μου τον Χρήστο Μελέτη. Πες του και μια καλημέρα του Χριστάρα, λέει. Λέει στο Χριστάρα, του λέω στην Ελένησα που περιμένει εκεί και ακούει, δεν θα πεις καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους εμπόρους της Λαϊκής εκεί στο συνοικισμό, στην παλιά μας γειτονιά. Έτσι είναι αυτό. Γιατί άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, λέει, πες πλάκωση, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, πέστε μου.

Ωραία. Πάμε τώρα να πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε μετά στις θερμοκρασίες, αφού διαβάσαμε και το γράμμα της Αγγελικής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Μπαλτζόγλου, γιατί να προλάβουμε να τα ακούσουμε και τα δύο που έχει στείλει μέχρι τις 10. Γιατί μας απείλησε ότι θα είναι μέχρι τις 10 εδώ κοντά μας. Σταύρο, ξέρεις για ποιον ήταν αυτό, έτσι? Για σένα, για να μην του βάλεις απουσία. Ναι, ναι.

Ωστε έτσι, α. Σου έχει πάρει τα μυαλά, μια Ρωμά. Η γυναίκα σου ακούει. Ρωτάρω, παιδί, να μην ρωτάω. Πώς θα μάθω, μάρτω.

Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Ναι, το είπαμε, ξέρουμε ότι είναι Τετάρτη αφού έχει λαϊκή συνήγισμο. Είναι του Αγίου Ισμαήλ, του Μάρτυρος, και του Αγίου Φίλικος σήμερα. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό, ότι γιορτάζει ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλης, ο Ισμαήλος, ο Ισμαήλης και ο Ισμαήλος, ο Μαήλης και ο Μαήλος, ο Φίλιξ με Ήτα και Γιώτα, ο Φίλιξ με Γιώτα και με Ήτα, μπέρδεμα, ο Φίλιξ με Γιώτα και με Γιώτα, όχι, Φίλιξ με Ήτα και με Ήτα δεν υπάρχει, ο Φύλακας, η Φίλιξα, η Φιλική και η Φιλικίτη. Ρωτήσει τώρα κάποιο να σου πει πώς θα λένε, να σου απαντήσει Φίλιξα. Θα νομίζει ότι τον κοροϊδεύει. Λοιπόν, η Ανατολή του Ηλίου σήμερα που λέτε, που είναι Τετάρτη και 17 Ιουνίου, έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτακές σήμερα, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 50 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 48 λεπτά, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Παρακάτι 15 ώρες. Σήμερα πολύ σωστά είπε και η Αγγελική από το Βραχάτι ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης, έτσι, για την ξηρασία. Και της ξηρασίας. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι και επιστρέφουμε με το καιρό μας. Με το τραγούδι αυτό μάλλον θα πάμε στο time out. Θα πάμε στα αποδυτήρια μάλλον για ημίχρονο, όχι time out. Στα αποδυτήρια θα πάμε. Θα πάρουμε οδηγίες από τον coach και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Γιατί εδώ που τα λέμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι... μέχρι... τις 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM. Και ο αγαπημένος

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 έκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
2: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Που, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ ο κόσμος έρχεται, επισκέπτες, παραθεριστές. Να τους καλωσορίσουμε και με την ευκαιρία. Να καλωσορίσουμε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλίες του Κορινθιακού για τις διακοπές σας. Ο Κορινθιακός λοιπόν με την παραλία Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι που είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Κώστας. Πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει, φορτώνει μπαταρίες. Γιατί τώρα το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, συνέχεια φορτωμένες οι μπαταρίες. Πρέπει να είναι. Και τις φορτίζει καθημερινά. Εδώ στην παρέα μας, πριν ξεκινήσουμε εμείς ακόμα την εκπομπή μας, μας περιμένει, πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει. Απολαμβάνει τη μαγική θέα στο Κορινθιακό με τον καθαρό αεράκι. Αεράκι από τα γεράνια. Καθαρό, καθαρό αεράκι. Πώς να μην πάει καλά η μέρα τότε. Την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο πιστό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και σήμερα όπως κάθε πρωί θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου από ό,τι μας λέει εδώ ετοιμάζεται να περάσει το μεγάλο αυλάκι, να πάει στην πρωτεύουσα. Να πας Γιαννάκη μου, να πας εσύ που είσαι νέος και αντέξεις να πας. Εμείς πια δεν την αντέχουμε την πρωτεύουσα. Ούτε την ημέρα αλλά ούτε και το βράδυ πια. Λόγω ηλικίας. Πού να ξενυχθείς εγώ να πάω το βράδυ στην Αθήνα, για πες. Ενώ εσύ που είσαι νέος, έχεις δυνάμεις ακόμα να πηγαίνεις στην πρωτεύουσα. Μέρα νύχτα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα, να σας πω. Ακούσατε το σποτ, ναι, που λέει για τον DJ Δελέαση, ε? Ο DJ Δελέασης έρχεται για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Λοιπόν, ο Break FM σας θέλει να ακούσετε τον DJ Δελέαση και να απολαύσετε. Και αυτή την εβδομάδα δύο παρέες από εσάς θα κερδίσει από ένα μπουκάλι ούσκι κάθε παρέα. Ο κάθε τυχερός ή κάθε τυχερή που θα κερδίσει το μπουκάλι με το ουίσκι θα πάει με την παρέα του ή την παρέα της να διασκεδάσουν στο Cocoon την Παρασκευή το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, μπείτε στην κλήρωση αλλά μόνο μέσω Viber. Να συμπενιμήσω τον αριθμό τηλεφώνου του Viber 6945 853 883. Επαναλαμβάνω 6945, όχι 26, μια φορά 6. 6945 853 883. Μας στέλνετε μήνυμα ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Μια κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί εδώ στο Break FM. Και δύο τυχεροί ή τυχερές από εσάς με την παρέα σας θα διασκεδάσετε στο Cocoon Beach Club για να απολαύσετε και να διασκεδάσετε με τον DJ Δελέαση. Έχει το δικό του κοινό ο Δελέασης. Και μπράβο του. Λοιπόν, το ένα δώρο είναι αυτό. Το άλλο δώρο είναι. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Να κληρώσουμε 5 προσκλήσεις για την συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου την Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Τρίπολη. 5 προσκλήσεις λοιπόν για εσάς, 5 τυχεροί από εσάς. Θα πάτε να απολαύσετε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου με δωρεάν προσκλήσεις από την εκπομπή μας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Για να δούμε τον καιρό μας.

Τι λέει εδώ ο Μπαρτζόγλου? Αν αυτός ο DJ παίζει ελληνικά, από ό,τι κατάλαβα, βάλε και εμένα στην κλήρωση και στις δύο. Λοιπόν, εντάξει Γιαννάκη μου, θα σε βάλουμε και στις δύο κληρώσεις. Τώρα, μακάρι να ξέρετε τι παίζει. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ρόλο παίζει. Πάντως έχει φανατικό κοινό και νομίζω να και πέρσι, έρχονταν και πέρσι εγώ μου. Λοιπόν, να και ο Κωνσταντίνος εδώ. Έλα ρε Κωνσταντίνε, χορευταρά μου. Τα δώσεις όλα, αδερφές, τα δώσεις όλα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, μια συμμετοχή στην κλήρωση για τον Κοκκούνλι, ευχαριστώ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Θα πάρεις και τον μπαμπά ή θα το αφήσεις σπίτι? Ρωτάρε παιδί μου, λόγω ηλικίας, δεν ξέρω. Λοιπόν, ψάχνω να βρω ένα βιντεάκι που εκεί κατά τις 5 το πρωί έψαχνα να βρω κάτι να βάλω για δελέαση και έπεσα πάνω σε αυτό το βιντεάκι και πραγματικά δεν είχα δει τα βιντεάκια αυτά και κάθισα και καθόμουν μέχρι 5-5.30 το πρωί και έβλεπα αυτά τα βιντεάκια του δελέαση. Λοιπόν, ψάχνω να βρω το συγκεκριμένο, πιστεύω να το βρω στην πορεία και να το ακούσουμε μαζί. Αρκετά πρωτότυπο και ωραίο. Όχι, είναι ωραίος. Τα τελευταία χρόνια έχει ανωδική πορεία αυτός. Ο DJ δεν το ξέρω. Αυτός είναι άλλο στυλ DJ. Δεν είναι σαν το φίλο μου τον Γιώργο τον Κάπτεν του DJ. Εντάξει, ο DJ είναι... Ο Κάπτεν έχει άλλο είδους μουσική.

Λοιπόν, θέλει ψάξιμο, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Ναι, τι από τώρα. Έχει πολλά βιντεάκια. Καλά, εμείς όταν παίζαμε μουσική δεν είχαμε διαπράγματα. Ναι. Έχει μείνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που κυκλοφορά γενικώς και όχι στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δύο τυχεροί τυχερές από εσάς με την παρέα σας θα διασκεδάσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Κοκκούν. Προσφορά, μαζί όχι προσφορά, προσφορά βέβαια από την εκπομπή μας και από το Κοκκούν για τις ακροάτες και τους ακροάτες του Break FM. Να απολαύσετε τον DJ Βελέας. Τώρα, επίσης 5 προσκλήσεις για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στη συναυλία στην Τρίπολη. Επικοινωνήστε μαζί μας, αλλά παρακαλώ μόνο μέσω Viper, για να μπορούμε να τα κρατάμε και να κάνουμε συνέχεια την κλήρωση.

Να πάμε στο καιρό μας λέτε. Εντάξει ρε παιδιά, πάμε στο καιρό, τι να κάνουμε. Πάμε στο καιρό. Λοιπόν εντάξει, το σκέφτηκα. Σήμερα ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Τώρα καλά για να χιονίσει αποκλείεται λοιπόν. Στην Κορινθία ήταν εχθές η τρίτη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Αν εχθές η μεγαλύτερη θερμοκρασία παρακαλώ ήταν 35,3. Εδώ στην Κορινθία είχαμε 35 ακριβώς. 35,3 όμως εχθές είχαμε σε τρεις περιοχές. Στη Θήβα, στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στην νέα οδό της Θήβας. 35,1 είχαμε στο Λαγκαδά και στη Χαλά. Λοιπόν επαναλαμβάνω, δύο τυχεροί τυχερές από εσάς με την παρέα σας θα διασκεδάσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Κοκκούν. Προσφορά μαζί, όχι προσφορά. Προσφορά βέβαια από την εκπομπή μας και από το Κοκκούν για τις ακροάτες και τους ακροάτες του Break FM. Να απολαύσετε τον DJ Δελέας. Τώρα επίσης 5 προσκλήσεις για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στη συναυλία στην Τρίπολη. Επικοινωνήστε μαζί μας αλλά παρακαλώ μόνο μέσω Viber για να μπορούμε να τα κρατάμε και να κάνουμε συνέχεια την κλήρωση.

Να πάμε στο καιρό μας λέτε. Εντάξει ρε παιδιά, πάμε στο καιρό, τι να κάνουμε. Πάμε στο καιρό. Λοιπόν, εντάξει, το σκέφτηκα. Σήμερα ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Τώρα... Καλά, για να χιονίσει αποκλείεται λοιπόν. Στην Κορινθία ήταν εχθές η τρίτη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Αν εχθές η μεγαλύτερη θερμοκρασία, παρακαλώ, ήταν 35,3. Εδώ στην Κορινθία είχαμε 35 ακριβώς. 35,3 όμως εχθές είχαμε σε τρεις περιοχές. Στη Θήβα, στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στην

Να πάμε στο καιρό μας λέτε. Εντάξει ρε παιδιά, πάμε στο καιρό, τι να κάνουμε. Πάμε στο καιρό. Λοιπόν, εντάξει, το σκέφτηκα. Σήμερα ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Τώρα. Καλά για να χιονίσει αποκλείω το λέω. Στην Κορινθία ήταν εχθές η τρίτη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Αν εχθές η μεγαλύτερη θερμοκρασία παρακαλώ ήταν 35,3. Εδώ στην Κορινθία είχαμε 35 ακριβώς. 35,3 όμως εχθές είχαμε σε τρεις περιοχές. Στη Θήβα, στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στην νέα οδό της Θήβας. 35,1 είχαμε στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα στην πόλη, ενώ 35 είχαμε στους Αγίους Θοδόρους. 34,8 είχαμε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας και 34,7 στον Αυλώνα Αττικής. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες Τρίτη. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς Θήβας και Στυλίδας, 35,3. Στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας με τον πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr, καθώς και 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το χάρτη λοιπόν στην Κόρινθο και για μία ακόμα φορά είχαμε την τρίτη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Στους Αγίους Θεοδόρους θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, πάμε στο τραγουδάκι να ρίξουμε λίγο κόκκινο στη νύχτα και επιστρέφουμε με πιο αναλυτικά για τη θερμοκρασία σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολυτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμεί ο 741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μπεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρή 5η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017 / 1129 όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και

0: των τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε στην κλήρωση. Όλοι θα μπαίνετε στην κλήρωση για τα δύο μπουκάλια ουίσκι, για τους δύο τυχερούς για το κοκκούν και τον DJ Δελέαση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, ενώ για τις προσκλήσεις του Βασίλειου Αποκωνσταντίνου η κλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας. Και επειδή και ο Κουλουράς τι λέει, φωνάζει, τι λέει. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Λοιπόν, αυτό λέμε κι εμείς. Φρέσκα κουλούρια. Φρέσκο καιρό θα πούμε. Το σημερινό θα πούμε.

Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου. Έχουμε περάσει το δεύτερο μισό του Ιουνίου, παρακαλώ. Αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Ιδιαίτερη εξαίρεση αποτελεί το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Στερέα από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερέα από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Ουδεκάνης από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ.

Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Έχουμε κι άλλα να πούμε για τα δικά μας εδώ αργότερα στις θερμοκρασίες. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Με τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των συνόρων.

Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε τραγούδι αυτό πολύ έτσι. Άνετα το χόρευα. Ήταν και γρήγορο και χοροπηδηχτό και πω. Καλά, του Γιάννη του Πίτσα μπορεί να μην του άρεσε, να του αρέσουν άλλα αυτά, βαριά και ασήκωτα, αλλά εμένα μου άρεσε αυτό. Το λέω, το λέω.

Πριν να πάμε θάλασσα, ναι, τι, δηλαδή περιμένετε από μένα, ας πάμε, πάμε θάλασσα. Πάτε και μόνοι σας θάλασσα. Στην άλλη θάλασσα δεν μπορείτε να πάτε μόνοι σας. Πρέπει να σας το πω εγώ, γιατί πρέπει να σας το προτείνω για να πάτε. Στην άλλη θάλασσα. Έχουμε τη θάλασσα με τα νερά, έτσι. Τα καθαρά νερά του Κορινθιακού. Με τις πολλές γαλάζιες σημαίες που έχει γεμίσει όλη η Κορινθία. Λοιπόν, τα πεντακάθαρα νερά μας. Με τον Κορινθιακό μας. Αλλά όμως, φίλες και φίλοι, εγώ λέω την άλλη τη θάλασσα. Το Ουζερή θάλασσα, στην παραλία του Λουτρακίου. Και το λέω αυτό γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία ένας εδώ πέρα και μου λέει πάμε θάλασσα. Λέω θάλασσα πάμε, του λέω τον Ιούλιο. Πάμε θάλασσα, Αύγουστο, του λέω καλά είναι. Όχι ρε, εκεί μου λέει, έτσι μου το είπε αυτός, καταλάβει. Και λέω τι, πού θα πάμε. Μου λέει στο Ουζερή, πάμε κανένα ποδάκι, καλαμαράκια, βλέπω εδώ, πω. Συγγνώμη, αλλά εμένα μου ανοίγει η όρεξη. Δεν ξέρω εσάς. Λοιπόν, η θάλασσα είναι το νέο Ουζερή στην παραλία του Λουτρακίου. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Και μετά ξαναλέμε. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Κάπα Ζήτα. Γεια σου Γιαννάκη. Τα παλιά μεσαία κύματα. Α, θερμοκρασία θέλουμε. Άντε πάμε. Πάμε να δούμε θερμοκρασία. Δεν με πιάνει τον μπουρουμπουρ. Δεν βάζω γλώσσα μέσα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, θα πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων, έτσι. Αλλά βλέπω σε πολλές περιοχές σήμερα στη χώρα μας βρέχει. Θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, σε πολλές περιοχές βρέχει, αλλά όμως βλέπω εδώ, έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Οριακά πάνω από το 0. Και πιο συγκεκριμένα, ένα βαθμό πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στην Ισουάια, στην Αργεντινή. Επαναλαμβάνω, ένα βαθμό πάνω από το 0.

Από εκεί πέρα οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 10 βαθμούς. Μέχρι και 37 έχουμε αυτή την ώρα. Ναι, καλά τώρα. Πού έχουμε 37, δεν ξέρετε. Πού θα μπορούσε να έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία σήμερα? Μα στο Ντουμπάι. Έχω πάει. Λοιπόν, για να πάρουμε τις θερμοκρασίες από κάτω προς τα πάνω. Είπαμε τώρα στην Ισουάια, στην Αργεντινή, ενώ η αμέσως επόμενη θερμοκρασία, παρακαλώ, 14 βαθμοί είναι αυτή την ώρα στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 14 βαθμούς αυτή την ώρα στην Οτάβα στον Καναδά. 14 βαθμούς στην Βαρσοβία και ο ουρανός έχει λίγα σύννεφα, έτσι. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Χόμπαρτ στην Αυστραλία. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 18 βαθμούς έχει στο Άμστερνταμ με αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 19 βαθμούς έχει στο Αντανανάριβο στην Μαδαγασκάρη αυτή την ώρα. 20 βαθμούς έχει στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς έχει στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς έχει στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 βαθμούς έχει στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς έχει στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. ...26 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Αμπιτζάνο. 28 έχει στις Μπαχάμες στο Νασάου. 28 έχει στο Μαϊάμι. 28 έχει στις Σεϊχέλες. 36 έχει στο Las Vegas και 37 έχει στο Ντουμπάι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν σήμερα

διαφορά της υψηλότερης με την χαμηλότερη είναι στους 37 βαθμούς, αφού η χαμηλότερη είναι ένας βαθμός πάνω από το 0 και η υψηλότερη είναι 38 βαθμοί. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά πάλι εδώ. Για πάμε.

0: Ωραίο και αυτό, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στην ώρα. Και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα κλαμπ. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής.

0: Feel the luxury.
1: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Και έρχεται Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και εσύ εκεί, Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 Εκτου 2026, έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
4: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, λέει, επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Γιατί η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Και εμείς εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, για 3 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 11. 11, 11, 11, 11.

Ναι, έχουμε τις θερμοκρασίες εδώ, εντός των σύνορων. Σας είπα πριν, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω ποιες, σε ποιες περιοχές βρέχει στη χώρα μας σήμερα. Πριν πάμε όμως στο σήμερα, να πάμε λίγο στο σαν σήμερα και πριν 23 χρόνια, 17 Ιουνίου του 2003, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και νότια προάστια της Αθήνας, ενώ 5 χρόνια αργότερα, δηλαδή στις 17 Ιουνίου του 2008, είχαμε ισχυρές καταιγίδες σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη με μεγάλο αριθμό κεραυνών.

Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε ασθενείς βροχή, όχι ψυχάλες, που θα πούμε. Ψυχάλες έχει στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, ψυχάλες έχουμε στη Στυλίδα Φθιώτιδας, ψυχάλες έχουμε στην Μυρίκη Καρπινησίου. Ασθενείς βροχή έχουμε στο Καρπενήσι μες στην πόλη. Ασθενείς βροχή έχουμε στην Κορομιλιά Φθιώτιδος. Ασθενείς βροχή έχουμε στο Νέο Παλαμά Φθιώτιδας, στις Θερμοπύλες, στην Ύπατη Φθιώτιδας και στη Λαμία, παρακαλώ. Να περιμένουμε και εδώ, τι λέτε. Για να δω.

Αυτή την ώρα η Τράκυρος εδώ. Όχι, δεν είπαμε για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρώτα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη είναι στους 23 παρακαλώ βαθμούς, ενώ στην Αθήνα είναι στους 30. Μπράβο. Στους 30 θα φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στους 33 στην Αθήνα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα, τυπικά φαινόμενα, εάν είναι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Όμως, στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς, κυρίως ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Έτσι θα πάει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, όχι. Βγάζει βροχούλα από το μεσημέρι και μετά, από τις 3 και μετά. Από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ βγάζει βροχούλα. Μετά, πάπαλα. Αυτό ήταν. Αυτό που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες δηλαδή. Από τις 8 το βράδυ και μετά ο καιρός φτιάχνει. Με ηλιοφάνεια από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή. Με τον υδράργυρο σήμερα στους 30. Οπα, τι είναι. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο σταθεροποιείται στους 29 παρακαλώ βαθμούς. Την Κυριακή ανεβαίνει πάλι με πάνω από τους 30 στους 31 βαθμούς. Τη Δευτέρα στους 30, την Τρίτη που μας έρχεται στους 32, την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή στους 31. Άρα βλέπετε και με τι καιρό θα πάμε στο Eco Acropolis Rally που πραγματοποιείται, διεξάγεται εδώ στην περιοχή μας. Αυτά με το καιρό μας. Να πάμε στο τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μέχρι την Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου. Θα σας πω τι θα κάνουμε εκεί.

Την Κυριακή λοιπόν στην Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου, Τρικάλων Ξυλοκάστρου. Θα εκκλησιαστεί ο σύλλογος Θεσίλα Άργους και θα τελεστεί μνημόσυνο του ιδρυτή, αείμνηστου και πρώτου προέδρου και μαέστρου Ιωάννη Κόντι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου θα εκκλησιαστούν τα μέλη του Συλλόγου Θεσίλα Άργους και ιδρυτή αείμνηστου, πρώτου προέδρου και μαέστρου Ιωάννη Κόντι. Ο σύλλογος Τελεσίλα είναι χοροδία. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, αλλά να καλωσορίσουμε ένα πολύ καλό μας φίλο που μπήκε στην παρέα μας. Ενώθηκε η Δυτική Κορινθία με την Ανατολική Κορινθία. Τηλεφωνικά, μέσω Κοσμοτέ. Ναι, ναι. Όπως λέει ο φίλος μου Μιχάλης από το Κιάτο, ο πρόεδρος, Mr. President, το λουτράκι λέει έχει ζέστη. Του το μετέφερε ο ψηλός τώρα, κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς βέβαια, Μιχάλη, ζηλεύουμε λίγο, έτσι. Ζηλεύουμε το ψηλό εκεί με την παραλία Λουτρακίου, την έχει στα πόδια του. Με τον κόσμο. Με την ωραία θάλασσα. Λοιπόν, μου λέει ο ψηλός, Μιχάλη, να πάμε, λέει, την Παρασκευή στον

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, αλλά να καλωσορίσουμε ένα πολύ καλό μας φίλο που μπήκε στην παρέα μας. Ενώθηκε η Δυτική Κορινθία με την Ανατολική Κορινθία. Τηλεφωνικά, μέσω Κοσμοτέ. Ναι, ναι. Όπως λέει ο φίλος μου Μιχάλης από το Κιάτο, ο πρόεδρος, Mr. President, το λουτράκι λέει έχει ζέστη. Του το μετέφερε ο ψηλός τώρα, κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς βέβαια, Μιχάλη, ζηλεύουμε λίγο, έτσι. Ζηλεύουμε το ψηλό εκεί με την παραλία Λουτρακίου, την έχει στα πόδια του. Με τον κόσμο.

Φτάσαμε στο τέλος, αλλά να καλωσορίσουμε ένα πολύ καλό μας φίλο που μπήκε στην παρέα μας. Ενώθηκε η Δυτική Κορινθία με την Ανατολική Κορινθία. Τηλεφωνικά, μέσω Κοσμοτέ. Ναι, ναι. Όπως λέει ο φίλος μου Μιχάλης από το Κιάτο, ο πρόεδρος, Mr. President, το λουτράκι λέει έχει ζέστη. Του το μετέφερε ο ψηλός τώρα, κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς βέβαια, Μιχάλη, ζηλεύουμε λίγο έτσι. Ζηλεύουμε το ψηλό εκεί με την παραλία Λουτρακίου, την έχει στα πόδια του. Με τον κόσμο. Με την ωραία θάλασσα. Λοιπόν, μου λέει ο ψηλός, Μιχάλη, να πάμε λέει την Παρασκευή στον DJ Δελέαση. Και του λέω εγώ με τον Μιχάλη, θα πάμε πάνω κι άμμο την άλλη εβδομάδα. Και πρώτο τραπέζι κιόλας, πες του. Ναι, ναι. Σιγά μην πάμε τώρα με το σαγκελάρι αυτή την εβδομάδα. Πάμε την άλλη. Που θα έχει και το Ράλι Ακρόπολη στο φόρτε του. Άλλο πράγμα. Μια και είπα και Ράλι Ακρόπολης, φίλες και φίλοι. Το Λουτράκι ανοίγει το διάλογο για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο του Eco Ακρόπολης Ράλι. Ο Δήμος Λουτρακίου, Αγίων Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, νέα έδρα του Eco Ακρόπολης Ράλι και επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης, φιλοξενεί την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λουτράκι Θέρμα Σπα, την δράση οδική ασφάλεια της Motorsport Greece και του Eco Ακρόπολης Ράλι με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση?». Έλατε, ωραία ερώτηση. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων της οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Ακρόπολης Rally Road Safety, με στόχο την ενίσχυση της οδικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στον δρόμο. Η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τις υποδομές, την αστυνόμευση και την παιδεία. Με γνώμονα την ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, η Motorsport Greece αναπτύσσει δράσεις που επιδιώκουν να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης και της πρόληψης. Στη δράση συμμετέχουν ο πρόεδρος της Motorsport Greece, Τάκης Πουρναράκης, και διακεκριμένοι οδηγοί αγώνων όπως ο Νίκος Τσάδαρης και ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, οι οποίοι θα μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις και πραγματικά παραδείγματα από το χώρο της οδήγησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, η συζήτηση θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν στην υπερβολική ταχύτητα, στην απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, στη σημασία της χρήσης προστατευτικών μέσων όπως η ζώνη ασφαλείας και το κράνος, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας στον δρόμο. Όπως επισημαίνεται και από τη Motorsport Greece, η οδική ασφάλεια δεν επιτυχάνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας, αποτελεί πρωτίστως ζητήματα παιδείας, πρόληψης και καθημερινής υπευθυνότητας. Η σωστή ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πιο συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών, ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών όπως ο σεβασμός, η πειθαρχία, η πρόληψη και η υπευθυνότητα. Η φιλοξενία της δράσης στο Λουτράκι αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά ορόσημο για την περιοχή, καθώς η πόλη αποτελεί νέα έδρα του Eco Ακρόπολης Rally. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας την ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και το κοινό και εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων του Eco Ακρόπολης Rally 2026. Αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Λουτράκι Thermal Spa, στην αίθουσα εκδηλώσεων, είσοδος ελεύθερη. Και δοθείς της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Break FM είναι το επίσημο ράδιο του Eco Ακρόπολης Rally 2026 για την περιφέρεια κοινότητα Κορινθίας. Ωραίος. Λοιπόν, εμένα δεν ξέρω πες θα μου δώσει και οπτική να την Πέμπτη, φίλε Μιχάλη. Βλέπω να δεσμεύω στον Παναγιώτη, να τον έχω 4 μέρες εκεί.

0: Λοιπόν, ραντεβού εκεί.
1: Παντελή, ταξίδεψέ μας λίγο. Ένα σόλο κάνε και μπες μετά σε μια εισαγωγή δική σου.
0: Σακελάρη, ξέχασες ότι έχουμε καθαρό κούτελο εμείς, εγώ και ο Μιχάλης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και η παραλία από εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο The Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια.

0: μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afrobeats vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 Εκτου 2026, έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Εγκρίνα Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο το πρωί, όπως κάθε πρωί στις 8, εδώ στο Break FM 100,8. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαγιστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8, εκτός από του Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Bye!
15: 100,8

Όταν φτάνει η Τεταρτούλα, πάει και η βδομαδούλα, έτσι. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για πολύ ωραία πράγματα στα μέσα της εβδομάδας και θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποβη. Τι καλοκαιρινό θα είναι το θέμα μας και σήμερα. Από εδώ και πέρα, μόνο καλοκαιρινά θέματα θα έχει η εκπομπή και με την καλύτερη μουσική θέλω να σας καλωσορίσω σε ένα καλοκαίρι που σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος της απώλειας των κιλών και γιατί για πολλούς ξεκινάει μια περίοδος για δίαιτα, για γυμναστική, για καλύτερη εμφάνιση του σώματος μας γενικότερα. Το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ με όλα αυτά.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Δεν ξέρω γιατί το καλοκαίρι το ψυγείο αδειάζει από λιχουδιές και γεμίζει με φρούτα και λαχανικά, αλλά είναι το σίγουρο ότι είναι η καλύτερότερη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ιδανική συνθήκη για ένα τέλειο σώμα. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε καλύτερη εποχή από το καλοκαίρι για να δυνατήσουμε. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους σήμερα θα τους πούμε, θα τους αναλύσουμε και βέβαια θα ακούσουμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως πάντα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Είμαστε μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, το καλοκαίρι είναι μια ιδανική συνθήκη για να χάσει κάποιο κιλά. Γιατί? Γιατί έχει ευρύτερη επιστημονική εξήγηση όλο αυτό. Τι σημαίνει? Είναι μια ιδανική, όχι στον τάλα ήλιο, αλλά έχουμε μια υπερκινητικότητα, βρε παιδί μου, πάμε εδώ, πάμε εκεί, πίνουμε καφέδες, γερούμε έξω. Γενικότερα, καταναλώνουμε θερμίδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμα και ένα μπάνιο να πας να κάνεις, οπωσδήποτε και θα υδρώσεις και θα κουραστείς λίγο παραπάνω. Είναι μια ενέργεια το καλοκαίρι ολόκληρη. Η ζέστη επίσης σου δημιουργεί εφίδρωση, χάνεις ηλεκτρολίτες, πρέπει να πιεις νερό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Οπότε έχεις και μειωμένη όρεξη το καλοκαίρι και καλύτερη διάθεση.

0: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Λάρωση. Μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες.

0: Προφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 Εκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017, κάθετος 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο 410, 37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
6: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Τώρα το πώς η μειωμένη όρεξη συνεπάγεται την καλύτερη διάθεση, θα σου το εξηγήσω. Τα καλοκαίρια υπάρχει μια αυξημένη έκρηση των ορμονών, λένε οι διαιτολόγοι, η αδρεναλίνη, η οποία βελτιώνει και τη διάθεσή μας. Οι δύο βασικές ορμόνες που συμβάλλουν στην απώλεια του βάρους, η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη, έχουν και περιορισμό στο επίπεδο της όρεξης. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη καύση θερμίδων στον οργανισμό σου, κάνει ζέστη, αλλά και στη διάσπαση του λίπους. Με αποτέλεσμα, το καλοκαίρι ο οργανισμός να θέλει λιγότερη τροφή, περισσότερα υγρά και να καταναλώνει πιο γρήγορα τις τροφές. Έχει καλύτερο μεταβολισμό γενικότερα το ανθρώπινο σώμα το καλοκαίρι. Να κλαις αυτούς που

Και πάμε βεβαίως στο θησαυρό του καλοκαιριού που είναι τα φρούτα. Χαμηλά σε θερμίδες, με μηδέν περιεκτικότητα σαλάτι, πλούσια σε φυτικές ίνες. Καταναλώστε όσα θέλετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκεί να μην καταναλώνετε μαζί με αυτά και πάρα πολύ φαγητό. Γιατί τότε θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Η φυσική ζάχαρη δεν κάνει κακό, μην ακούτε αυτά που λένε. Ωστόσο, τα ιδανικά φρούτα για το καλοκαίρι, το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροβάκινα, τα κεράσια, τα νεκταρίνια, όλα αυτά που τρώμε, τα πολύ ωραία, τα καλοκαιρινά τα φρούτα, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία φρουτοσαλάτα το βράδυ, να αλλάξουμε δηλαδή τις διατροφικές μας συνήθειες και να χάσουμε εύκολα, χωρίς ούτε καν να το καταλάβουμε, μέσα σε ένα μήνα 1,5 κιλό, χωρίς καν να το καταλάβουμε.

με μηδέν περιεκτικότητα σαλάτι, πλούσια σε φυτικές ίνες. Καταναλώστε όσα θέλετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκεί να μην καταναλώνετε μαζί με αυτά και πάρα πολύ φαγητό. Γιατί τότε θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Η φυσική ζάχαρη δεν κάνει κακό, μην ακούτε αυτά που λένε. Ωστόσο, τα ιδανικά φρούτα για το καλοκαίρι, το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροβάκινα, τα κεράσια, τα νεκταρίνια, όλα αυτά που τρώμε, τα πολύ ωραία, τα καλοκαιρινά τα φρούτα, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία φρουτοσαλάτα το βράδυ, να αλλάξουμε δηλαδή τις διατροφικές μας συνήθειες και να χάσουμε εύκολα, χωρίς ούτε καν να το καταλάβουμε, μέσα σε ένα μήνα 1,5 κιλό, χωρίς καν να το καταλάβουμε.

Κάτι ακόμα που μας βοηθάει πάρα πολύ το καλοκαίρι να δυνατήσουμε είναι ότι καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευτεί, κατανάλωση 500 ml νερού μπορεί να προκαλέσει αύξηση του μεταβολισμού κατά 30%. Βοηθήστε δηλαδή τον εαυτό σας να μεταβολήσει πιο γρήγορα τις τροφές, πίνοντας πάρα πολύ νερό πριν όμως από το φαγητό και όχι μετά. Επιτυγχάνετε έτσι και την αύξηση της μεταβολικής λειτουργίας και αυξάνεται και η θερμιδική απάνη με αποτέλεσμα να έχετε και μια σταδιακή μείωση του βάρους χωρίς σιγά σιγά να το καταλάβουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας. Disclaimer ραδιοφωνικού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθεται στο από 16 έκτου 2026. Έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού ΕΕ 2017 / 1129, όπως ισχύει κανονισμός, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 4, στοιχείο ΔΒ και παράγραφο 5, στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
11: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι, προσεγμένες σκοπιά και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
9: Break FM 100,8.

0: χειρίζομαι.
1: Υπάρχει το καλοκαίρι και μία ακόμα ιδανική συνθήκη για να χάσουμε βάρος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είναι η ιδανική συνθήκη που λέγεται μειωμένη επιθυμία για γλυκό. Τώρα θα μου πείτε, ναι, μπορεί να μην έχω επιθυμία για γλυκό, για παγωτό όμως έχω. Αλλά εδώ, στο παγωτό, η λύση βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν τόσο ωραία παγωτά με μηδέν θερμίδες και με μηδέν ζάχαρη, τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού και να τα καταναλώνετε με μέτρο βέβαια και αυτά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αίσθηση που έχουμε για την ανάγκη για ζάχαρη. Άσε που αυξάνεται τόσο πολύ η σερωτονίνη μας κατά τη διάρκεια της ημέρας με αυτό τον ήλιο τον υπέροχο, τον καλοκαιρινό, τον μεσογειακό, τον ελληνικό, που δεν χρειαζόμαστε γλυκά. Και για τα παγωτά τη λύση την έχουμε. Είπαμε 0% ζάχαρη και υπάρχουν και είναι σε όλες τις μάρκες, σε όλα τα ψυγεία και το βρίσκεται και είναι καταπληκτικό, δεν έχει καμία διαφορά, να μην σας πω ότι είναι και ωραιότερο.

Επίσης το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε τώρα για το πώς μας ακούτε τόσο έχω νέα τις Τετάρτες, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν ως αποτέλεσμα να ξοδεύουμε λιγότερες ώρες στην κουζίνα, φτιάχνουμε μια ωραία σαλάτα το μεσημέρι, φτιάχνουμε έτσι φαγητά που τα καταναλώνουμε χωρίς πολλές θερμίδες, όμως τα γεμιστά είναι μια πολύ καλή επιλογή και δεν δίνουν και πολλές θερμίδες. Έχουμε και δροσερές επιλογές όπως βραστά λαχανικά, βραστές πατάτες, ωραία φαγητά τα οποία μπορούμε να τα καταναλώνουμε, τα φασολάκια, όλα αυτά χωρίς πολύ ψωμί και χωρίς πολύ τυρί βεβαίως, και βοηθάνε πάρα πολύ στη μείωση του σωματικού μας βάρους. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ένα ακόμα μυστικό για τη μείωση του βάρους, που είναι η έντονη εφίδρωση το καλοκαίρι. Τώρα, ο υδρότας είναι ο τρόπος του σώματος να μας κρατάει δροσερούς. Οπότε κάθε φορά που βγάζουμε υδρότα από το σώμα μας, ουσιαστικά τι κάνουμε με την εφίδρωση? Ενισχύουμε τον μεταβολισμό, καταλήγοντας τελικά σε επιτάχυνση του αριθμού των θερμίδρων που καίει το σώμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

Ένα ακόμα πολύ ωραίο μυστικό το καλοκαίρι είναι η περισσότερη σύμφεση της βιταμίνης D. Η βιταμίνη D βελτιώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα, βελτιώνει την αντοχή μας κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, ενδυναμώνει τα οστά και τους μυς μας, συμβάλλει στην ενεργοποίηση και αυτή ένας λαός που ενώ καταναλώνουμε τα καλοκαίρια μας στη θάλασσα, στον ήλιο, δεν έχουμε αυξημένη βιταμίνη D, ενώ θα έπρεπε. Και πρέπει να το βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να πάρει περισσότερη. Το καλοκαίρι είναι ιδανική περίοδος για να εφοδιάσουμε τον οργανισμό μας με περισσότερη βιταμίνη D που μας βοηθάει και στο αδυνάτισμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
8: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
9: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
11: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
14: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.
17: www.breakfm.gr.

Και μην ξεχνάτε βέβαια για αποβολή τοξινών από το σώμα ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία καλοκαιρινά έτσι, δροσερά αφεψίματα, τα, όπως λέμε αυτά, ο βασιλικός, η μέντα, το πράσινο τσάι, μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι και φυσικά διουρητικά όλα αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ στην αποβολή τοξινών από το σώμα. Έχουν και τόσο ωραία μυρωδιά, τα βάζετε στο ψυγείο μαζί με ένα πολύ ωραίο κλωναράκι βασιλικού ή μέντας ή μαϊντανού και τα πίνετε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, κρατάνετε τον οργανισμό μας ενυδατωμένο, δροσερό και χάνουμε και περιττά κιλά.

Ένας ακόμα τρόπος για το καλοκαίρι είναι ο καθρέφτης μας. Όταν φοράμε ανάλαφρα ρούχα και βλέπουμε τέλος πάντων πώς είμαστε, νομίζω ότι αυτό από μόνο του, η εικόνα μας δηλαδή, όταν επιτρέχεται βελτίωση μας κινητοποιεί. Δηλαδή είναι το καλοκαίρι η περίοδος που όλοι, λίγο ως πολύ, μπαίνουμε στη διαδικασία να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εικόνα. Οπότε το καλοκαίρι, επειδή φοράμε λιγότερα ρούχα και είναι και πιο αποκαλυπτικά, μας βοηθάει από μόνο του να μπούμε σε μια συνεργασία με το μυαλό μας και με το σώμα μας, ώστε να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εικόνα, και η εξωτερική μας εικόνα βελτιώνεται όταν βελτιώνεται η εσωτερική. Πάντοτε και μόνο έτσι.

0: Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Ελένη Μπαρμπάκου ήταν το Σέχο Νέα της Τετάρτης και θα τα πούμε και αύριο, μην το ξεχνάτε. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά.

Και κλείνουμε το κεφάλαιο καλοκαίρι και πώς μας βοηθάει να δυνατήσουμε. Είπα από την αρχή ότι είναι ιδανική περίοδος για όλους μας, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποβάλει τοξίνες, να χάσουμε μερικά κιλά και να είμαστε πιο υγιείς, πιο όμορφοι και πιο, θα έλεγα, και ψυχολογικά πιο καλά. Οπότε αβράξτε την ευκαιρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Μην σκέφτεστε ότι δεν έχετε χρόνο, κάθε εποχή είναι κατάλληλη για να χάσουμε μερικά περιτά κιλά. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας βρει όλους σε μια πολύ όμορφη φόρμα, ενέργεια, εξωτερική και εσωτερική. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, σου.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Οι αδμιές συμμετοχών. Προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 5. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
10: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
11: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
10: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
11: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
10: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.

0: το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας

συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Echo, Ακρόπολης Radio 2026. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου παιδιά σήμερα, ιδιαίτερη ημερομηνία για μένα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Όχι, δεν έχω γενέθλια, αλλά είναι τα Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διάθεση είναι ανεβασμένη. Έχουμε μάθει και τα φανταστικά ντουέτα από τις πρόβες, οπότε ανυπομονούμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει on stage. Θα έχουμε έτσι λίγο theme σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όμως θα έχουμε και πολλά άλλα θέματα εδώ πέρα στην εκπομπή που διαβάζουμε όλα τα trends. Παρόν, μουσική αμέσως τώρα.

Να ρίξω τις μαντεψιές μου, να ρίξω το τραγούδι, το ντουέτο που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος με την Κλαυδία και το ντουέτο που θα κάνει η Ρία Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Αύριο θα τρεντάρουν στο TikTok, ξανά μην υπάρχει αύριο. Αν πέσω μέσα, παιδιά, θέλω να μου πείτε υπεύθυνα πόσα λεφτά θα μου δώσει ο καθένας από τους ακροατές. Προς το παρόν κάνω πλάκα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Φυσικά με τα πράγματα ακόμα και μαγειρική, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, το λέω λες και θα πω δελτίο ειδήσεων. Αλλά, παιδιά, είναι κοσμοϊστορικό, πιστεύω, το γεγονός ότι θα δούμε trends ακόμα και στη μαγειρική. Ειδικά για εμένα.

Τρέν μαγειρική σα έταξα και εδώ πέρα, παιδιά, το Instagram πήρε φωτιά. Τι γίνεται, όλοι έχουμε γίνει νοικοκυρές, παιδιά, πλέον. Έχουμε μπει κάπου, ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με εδώ πέρα να σα πω ότι τα πιτάκια από γλυκοπατάτα είναι κάτι που θα σου εμφανίζεται συνεχώς στο FY από τη στιγμή που θα το ακούσει τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι την πάτησα κι εγώ, παιδιά. Προσωπικά βρήκα πολύ ωραία συνταγή από τη Βυρσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι εντάξει πολύ γνωστή στα social media και γενικότερα με τις wellness συνταγές το έχει. Ακολουθήστε πιστά τα βήματα. Εγώ το έκανα και βγήκε στο 100%. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα την ακλιμίσει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
2: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργέξη και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα.

0: Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας. Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
2: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τι μια Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Το Athens Pride και τα βίντεο από το Σαββατοκύριακο είναι γενικότερα κάτι που τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελένη Λουκά επανήλθε παιδιά στο Athens Pride και φέτος και τα βιντεάκια της έχουν κάνει πάταγο στα social media. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι αστείο, εγώ ταυτόχρονα όμως θα σας πω παιδιά ότι έπρεπε κάτι τέτοιο να μας προβληματίζει. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και ταυτόχρονα διαβάζω και μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα, καθώς η Σύση Χριστίδου τοποθετήθηκε πάνω στο Athens Pride και είπε το ότι ήταν ότι είχε βασικά πάρα πολύ καιρό να δεχτεί τόσα hate comments σαν αυτά που δέχτηκε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θλιβερό. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθήνα Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες και κυρίως αυτούς τους μήνες, η γάμη, ρε παιδιά. Αυτό το μεταξύ που επιλέγετε να παντρευτείτε κατά καλό καιρό στους 40 βαθμούς, να το κοιτάξετε. Το λέω και στις φίλες μου. Η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη λοιπόν παντρεύτηκαν σε πολύ ωραία κλεισάκι στη Μεσσηνία, κοντά στο ξενοδοχείο που διαθέτει μαζί με τη μητέρα της. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέγαμε λίγοι και καλοί, κυρίες και κύριοι. Λίγοι και καλοί φίλοι βρέθηκαν εκεί πέρα προκειμένου να περάσουν τέλεια και έχει γίνει viral και ο χορός της Βίκη Σταυροπούλου, αλλά είσαι το τέρι μου, αλλά και το τραγούδι της Δανάης Μπάρκα, παιδιά με το γαμπρό. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να πω σε αυτό το σημείο. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι πολύ καλά κάνατε, γιατί είμαι Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτένωσης 2017-1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
9: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 27411 0381.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναθούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων.

0: 1.000.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΝΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΝΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
1: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΝΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
0: Η ΑΔΝΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΝΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΝΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
1: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής

0: 24 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σούσα Μέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σούσα Μέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σούσα Μέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Την ο Κάβουρας...
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
6: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: και Θάνος. Θάνος και Μέρι.
1: Μα με έβαλες πρότυπο, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρι, για να μιλές λοιπόν.
1: Πώς το έπαθες.
0: Ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του υποθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτός δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιος, λένε. Κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο καρδιά αυτιάς του χωριού.
0: Ο αυτιά, ο αυτιάς. Εντάξει.

0: την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή.
1: Ναι.
0: Η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήτανε.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω, πα θα γίνει.
1: Είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία?

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
8: Εγκρίνα Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
9: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
12: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πόση...

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix. Και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μία χαζομάρα και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξει και τη διάθεση. Και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν.

0: Ζώδια και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητες του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους παρεξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας, αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
10: Άσε
9: Το έχω. Ο Κάπορας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε. Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας. Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: ότι μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τη.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σταμάτα να μιλάς, να πω σας ζυγώ. Είναι εγωιτευτικό, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ψάχνει την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα.
1: Bye bye.
0: Γεια σου. Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην το κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούραση συνεχώς. Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
2: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε.
0: Θα τα πω όμως.
1: Θα τα πεις, αλλά θα δεις ότι αυτό που θα σου πω θα εκπλαγείς.
0: Bam.
1: Boom.

0: θα μας βρει.
1: Εμένα εγώ τελευταία. Πού θα μας βρούμε όλοι.
0: Πού θα μας βρει η Μεριούλε.
1: Πού θα σε βρούμε.
0: Πού θα με βρείτε.
1: Ναι.
0: Εμένα και την Μέρη που θα μας βρείτε.
1: Η Μέρη πάντως
0: θα μπείτε στο Facebook λοιπόν.
1: Oh, yeah. Ναι. Τον ανακοινώνει.
0: Και θα χτυπήσετε Thanos End. Πώς το λένε αυτό το συμβολάκι.
1: Που... Το παπάκι εννοείς.
0: Το παπάκι το End που λέμε. Και Μέρη, θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γιατί υπάρχουν ξανθοί άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλάβουν όπως το λες. Είναι Θάνος παπάκι Μέρη ή Θάνος και Μέρη.
0: Θάνος και Μέρη.
1: Α, το λατινικό.
0: Το λατινικό, το
1: χταράκι.
0: Το χταράκι. Θάνος and Mary με λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε like στη σελίδα. Στείλτε μας και το μήνυμα, τάξη σας.

0: Ξέρεις κάτι?
1: Θάνο, τι?
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ποιο?
0: Τελείωνε, μάζευε να φύγουμε.
1: Να σου πω, αυτό είναι τώρα καινούργιο σλόγγαν της εβδομάδας. Μάζευε να φύγουμε. Τι
0: μα έχει απλώ τα πράγματα σου.
1: Καμία υπηρέτρια είμαι.
0: Τελείωνε, μάζευε τα πράγματά σου εννοώ, όχι τα δικά μου.
1: Παρακαλώ πολύ του υπευθύνου εδώ του ραδιοφώνου
0: να
1: χρεώσουν κάτι
0: με
1: παραπάνω στον κύριο Θάνο. Γιατί εμεί οι υπόλοιποι.
0: Να σε ρωτήσω, Μερούλα, την άλλη φορά που πήγαμε για να παίξουμε μπιλιάρδο και το κόντυψε στο. Πώ το λένε το τέτοιο.
1: Τζόχα.
0: Πώ το λένε το αυτό που χτυπά την μπάλα, ρε. Το δοξάρι, λέω. Τέτοιο, το από αυτό που το έχωσε στην τζόκα, χόντεψε να βγει από το διπλανό τραπέζι.
1: Βγήκε.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι.
0: Είπα.
1: Δεν είπε. Και μάλιστα με βγήκε τράβακε και βίντεο και το έδειχνε στον κόσμο εκεί πέρα.
0: Τέλα, φεύγουμε τώρα, γεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
9: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-076-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια, γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί, παιδιά, εκεί, ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
4: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.
8: Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: Χρήστο.
1: Η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

ψυχή σου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Οι αδμιές συμμετοχών. Προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
4: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017-1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
8: Άσε
7: Το έχω. Ο Κάπορας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
11: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80's που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Τώρα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

0: Το ζητήσατε και έρχεται Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
4: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
8: Άσε,
7: Το έχω. Ο Κάπορας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

0: κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
2: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι!
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Άλλη μια φορά παίζεις μαζί μου με τη ζωή μου και όλα τα σκορπά.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
4: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026.

0: είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
1: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017-1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
8: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
1: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό με Θύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: www.breakfm.gr.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: μέσα να σ' αγαπώ. Πρώτα...
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδη.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατό.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

0: Ανέβη Δουβουά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο, υπέροχο και τρελό, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό βράδυ. Δώστε το πιο ζεστό και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, τον ήχο μας, τους λουλούδους μας, το παλέτο μας, το προσωπικό μας, το μαέστρο μου και σε όλους εσάς. Και επιλέξατε εμάς για τη δική σας ψυχοθεραπεία. Να σας το πω κιόλας, σήμερα γράφουμε το δεύτερο κύκλο του live εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Μαμούνια. Οπότε σήμερα σε αυτό το live πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και μετά εμείς.
1: Break FM 100,8.

0: 2 και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Πάλι με έχει κερδίσει και έχω πια συνηθίσει και δεν βρίσκω άλλη λύση. Στον καημό θα πνιγώ, στην καρδιά μου αγκάθι.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω μόνος λίγο να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως, ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

0: κι όμως τα πραγματικά λανιά ποτέ δε μενούνε χαρμανιά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η νύχτα στο κουκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο